η πλήση και ζήσε ράδιο. Εκοπόι, εσυπό. Τηλεφώνου λουχτάκ κάουντι κάουντι κάουντι. SMS λουδίσεξεκ, λουδίσεξεκ. Εωσίλου απ, Paradise FM, Σίσιλ.

0: Πρόεδρας FM, τους αρχίζουμε κοτάμε. Σακ που γάμια να σου μούτ και λάδι. So fantastic. Keep it up.
1: This is your best mix of music. Paradise FM.

μετά σου είναι ώρα. Είφεσαι σε μπρίλι. Paradise FM. Nous tout le temps là.